τι κορόσο να καράγκα. Ουε βιταφούνε του μου λύνει φταγή πάγκα. Βιταμίν, κορόσο καρότε να μτσίτσα. Ματσούγκο αματσένζα βιώτε νι ουακίκα. Ουε ζουνατάκα κουκούα. Ας έχω πάσα κουταμπού, είναι αγκούς δυγκατή. Να γούντο ο κουάνι. Τουμελεωάνε, ε.